Ενδική, σχεδόν φωτός, απομακρύνομαι μέσα σε θόλο άπειρου ηρυδισμού. Και τι σε βλέπω, φίλε, εμάθηνη σκιά ενός ρυθμού. Είτε συμφωνείς, είτε διαφωνείς, είτε βρεθείς σε αφωνία, συμπαίχτη στην ίδια συγχορδία μαζί με εμάς. Επώνυμο συνθέτη ενός μεγάλου επιτραπέζιου παιχνιδιού που μερικοί το ονομάζουν ιστορία και μερικοί το ονομάζουν ιστορία της ειδονής.

t'appelles comment?

Έπε απ' τε ρόεντα. Θραύσματα από τις αναγνώσεις του δεκαπενθημέρου. Επιλογή παρουσίαση Λίλη Χανούλη.

Αφροδίτη Κατσαδούρη, Κάρμα Ιωδίου, εκδόσεις Κουκίδα, Ιούνιος 2026.

Πώς το έλεγε ο Γκόρπας? Θέλω να πάμε σε ένα πανηγύρι και να αγοράσουμε τα πάντα με τα μάτια. Έτσι αναστενόμαστε κι εμείς, οι εθεροβάμονες, ρομαντικές και γκορπικές. Στα πανηγύρια, στα παζάρια, στις λαϊκές. Ένα μπουφάν από τρίτο χέρι να ζωντανέψει τη vintage ζεστασιά λωτινών δεκαετιών. Μια πολυθρόνα μεθαρμένη από τα όνειρα του κατόχου της πλάτη να ξεκουράζει τα βλέμματα των περαστικών. Ηρωικά δισκάκια πεταμένα κατάχαμα να παίζουν μυστικά ξεφωνητά τα αγαπημένα μας ρεφρέν. Και κάτι που δεν αγοράζεται παρανιώθεται ως γιατρικό. Δεν έχω μεγαλύτερη απόδειξη άνοιξης από το χέρι της γριάς τσιγκάνας πάνω στο βιβλίο με τα παραμύθια, τα κλασικά.

Η θρηνοδία της ελληνικής πραγματικότητας εψάλλει εν κρυπτό στα εκκλησάκια του Αυγούστου. Ένα κοκτέιλ από κονιάκ με σόδα, με ειδικότητα στο ξεφούσκωμα ονείρων και ένα πανάκριβο αρμυρής ματέωσης της ευτυχίας λικέρ, κάποτε ενήλικος αυτός σκοπός, σερβίρεται από τις Κυκλάδες ως τα μπάρ της Καλλιδρομίου. Η ασίδωτη επιστολογραφία ανεξόφλητων λογαριασμών κοντεύει να σπάσει την πόρτα, που τελικά δεν είναι ασφαλείας. Οι τουρίστες μαζί με τα σουξέ των τζιτζικιών κοντεύουν να μας εκθρονήσουν και από τα πατρικά, την ώρα που από τις γειτονικές τηλεοράσεις ακούγεται ένας μεθυσμένος ιεροφάντης να μας διατάζει να μείνουμε σπίτι. Ο μεταμοντέρνος κουμπαράς των Tips βοάει περήφανα πως έχουμε ανάγκη από ψυχολόγους. Πως το γράψε ο Λεοντάρης. «Είμαστε μεσοπόλεμος», σου λέω. «Ανίατα μεσοπόλεμος». Ας πάμε λοιπόν και απόψε. Ας πάμε πάλι κάπου να χορέψουμε ή να σκοτωθούμε. Ο ανεμιστήρας δεν έχει άλλη αντοχή. Μοιάζει με κάποιον που εγκλωβίστηκε στη γη και δεν μπορεί πια να πετάξει. Κλειστό και το μαγαζί της αγάπης. Ποιος έχει πια αντοχή να αγαπήσει? Ο Γκόρπας δεν ήταν ποιητής, ήταν μέγιστος και σπουδαίος παθολόγος. Οι φίλοι στο εξωτερικό δεν απαντάνε στα τηλέφωνα. Όχι επειδή η κλίση είναι ακριβή, αλλά γιατί η επαφή με μια χώρα που σαπίζει κοστίζει. Εσύ έγινες αναμνηστικός μαγνήτης της μοναδικής μου χρυσής εποχής και η Αθήνα η λιγότερο βιώσιμη πόλη στη χαρμολύπη της Δυτικής Ευρώπης. Είναι βέβαια πώς συνεξετάζει κανείς τις περιστάσεις. Κάποτε θα καρπίσει η πιθανότητα του γκρι. Θα την κρατάει στο ράμφος του ένα πουλί την ώρα που η απολυτότητα του άσπρου ή και του μαύρου θα καφιέται πως σε έχει κάνει θειασότη. Το γκρι ή το ωκεάνιο μπλε ή τέλος πάντων οτιδήποτε προέρχεται από τα βάθη, έτοιμο να συγκρουστεί και να διακηρύξει την εναλλακτική του θέση. Αξίζει μια ευκαιρία να αποδείξει κυρίως πόσο καλά έχει προπονηθεί. Γιατί κάπως έτσι τα στεκάμενα νερά βάζουν νερά στις καλά στεκάμενες διαπιστώσεις. Και εκεί, στον φλέρτη παφλασμό σου με τα σκούρα μπλε ή τα απαλά γκρι, όταν θα βυθίζεσαι σκεφτική στον ωκεανό της τωρινής σου λύπης, συλλογιζόμενη αν τα γλαροπούλια της ματιάς σου απολαμβάνουν να πετούν τόσο ψηλά ή μόνο αυτό ξέρουν να κάνουν, θα πασχίζεις με μολύβι και χαρτί, ξιστά από τις γραμμές των οριζόντων, να βρεις την τρίτη λύση.

Αυτοί που κάνουν τσιγάρα στα μπαλκόνια χειμωνιάτικα, τραχείς, αποσυνάγωγοι και όμενοι στις έγνοιες τους, φιγούρες άγνωστες και γνωστικές, πηγολαμπίδες άνευ εποχής, θλιμμένοι σαν μποτέρ διευρυμένου ωραρίου, με μια κάφτρα γιορτινή όλο το χρόνο ανάμεσα στα δάχτυλα και μια γυρλάντα από καπνό να σχηματίζει δαχτυλίδια από τα σπλάχνα, διαρρήκτες της ζεστούλας και βαφτιστές της παγερής κανονικότητας ενός εσωτερικού καημού σαξοφωνίστες στο πανηγύρι του ακάλυπτου, τι να μας ξεφυσάνε από τα μπαλκόνια και εμείς ασφαλισμένοι και μονήρεις πίσω από τα διπλά μας τζάμια δεν ακούμε.

Στο κρύο, λένε, μας πονάνε τα παλιά κατάγματα. Αναβιώνουν τα τραύματα, οι πόνοι, οι πληγές, οι δύσκολες μέρες, τα κράκ της μνήμης και της κνήμης. Στον καύσωνα όμως φωνάζει με αξιώσεις η οικουμένη για τα συγκολλημένα. Και η δυσφορία κατεβαίνει στις πλατείες κάτω από τα σπίτια των αγαπημένων με συνθήματα και πλακάτ, διαμαρτυρόμενη για τις θερμοκρασίες περιβάλλοντος αλλά κυρίως δωματίου. Χασάπιδες ανεμιστήρες, εκοφαντικά κλιματιστικά, ψυχρά φιλιά, αγγίγματα σε δόσεις του κοτσόβολου. Ό,τι μπορεί η θηριωδία του εγωισμού να συνεισφέρει στο μεγάλωμα εκείνης της μονάδας που μας συνταγογραφούν στα δροσερά τους αποφευκτήρια οι ψυχολόγοι, για να μην πέσουμε στην παγίδα του ιδρωμένου δωματίου, για να μην παρακολήσουμε και γίνουμε

Φούργες ειδοποιήσεις τραμπουκίζουν το κινητό. Η πιθανότητα καταιγίδων την επόμενη ώρα φόλιασε ανεπιθύμητη στις ειδοποιήσεις, αλλά ένα ρωμαλαίο φτούξελευθερωμένο παραστράτημα κλώνησε με τρέλα εφηβική τα προκαθορισμένα. Ο ουρανός, συνοφριωμένος αλλά ράγιστος, πρόδιδε ηχηρά την ανάρμοστη ανακολουθία. Οι εφαρμογές δεν εφαρμόστηκαν. Οι μετρήσεις αναμετρήθηκαν με τα λογικά τους. Η πιθανοτική αστάθεια των πάντων έκλεψε την παράσταση. Και η ακριβοθόρητη περίπτωση του στατιστικού λάθους στέφτηκε νικήτρια. Να που η δρομολόγηση έχασε το δρόμο της, τα μαθηματικά τους αριθμούς τους, ο απειρωστικός συλλογισμός την άπειρη δύναμή του και οι ποιητές μαζί με εκείνους που σκαλεύουνε τα δύνατα, κάθε τι που παρεκκλίνει του σκοπού και έμπλεο απειθαρχίας και παραδοξότητας αψηφά τον εργοστασιακό ρυθμό του κόσμου, σκίζουνε με ένα αιχμηρό χαμόγελο τα κατηφή προγνωστικά τους. Όταν δεν βρέχει, να τα ακούς.

Αυτοί που βγάζουν βόλτα το τσιγάρο τους βράδυ, το νοητό του σκύλο, τη χαρμολύπη μιας Δευτέρας που αληχτάει, το λουρί ενός λαϊκού σκοπού που πετάει ξαφνικά μπροστά σου το ραδιόφωνο της νύχτας, το ρεφρέν που αγαπάς από τα κόκαλα βγαλμένο, την κουταβίσια υπομονή τους. Αυτοί δαγκώνουνε, μην αποπειραθείς να τους χαϊδέψεις. Κι εκείνη η κοπέλα που τρέχει παραπονεμένη μες στην πόρα να προλάβει το αστικό, παίρνει μαζί της την καρδιά μας, τη μουσκεύει στην αγάπη.

Ο χρόνος χάλασε, δε μηδενίζει. Από όταν σ' έφτισε η μήτρα στην πραγματική ζωή, τίποτα δεν καταλαγιάζει. Παλιά μηδένιζε στην παιδική χαρά, σε κάποια υπαίθρια αλάνα ή σε κάποια βαλσαμώδη αγκαλιά. Άπαξ και έπιασες δουλειά, ο χρόνος σε γλυκοκοιτάζει σαν λουκουμάκι. Μόνο αν τύχει και περιμένουμε το σκουπιδιάρικο στο δρόμο για το σπίτι, ξαναμηδενίζει. Εκεί μονάχα φυτρώνει λίγη άνοιξη, όσο κι αν θυμώνεις. Στα φανάρια που κρατάνε μια αιωνιότητα, κοιταζόμαστε όλοι βαρύθυμοι και ανήμποροι, με μια στοργική οικειότητα. Μικροί μεγάλοι, εκνευρισμένοι ενήλικες και ρομαντικά παιδιά, μηχανόβιοι και οδηγοί αυτοκινήτων, ελεύθεροι και παντρεμένοι, χωρισμένοι και σε σχέση, εραστές και γελασμένοι. Καταλύονται τα όρια, εγκλωβίζεται το συμπαγές απρόσωπο και από τα ανοιχτά παράθυρα του διπλανού γιοταχή εισβάλλουμε ανεπίγνωστα συντροφική στη μοναξιά των μοναχών, για να μοιραστούμε τη θλίψη που κυκλοφορεί ελεύθερη και ωραία στους τραυματικούς δρόμους μιας μεγάλης πόλης. Το άγχος τώρα δεν είναι πότε θα ανάψει το φανάρι, αλλά αν αυτή η ζωή κρύβει ένα πράσινο λιβάδι στο τέλος του δρόμου.

Περιδιαβαίνοντας στις γειτονιές του Αθηναϊκού κέντρου, εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι οι περισσότερες έχουν πλέον αλωθεί από έναν ξυπασμένο μικροαστισμό, ο οποίος αναδύει επίμονα μία ζέουσα αίσθηση αποξένωσης και αδιαφορίας. Μόνο οι περιοχές που διαμένουν οι μετανάστες και οι μετανάστριες διατηρούν ποσότητες εγκύτητας και φιλικής διάθεσης, σπάζοντας επιτυχημένα τις ετυμολογικές αναλύσεις της αποξένωσης, αφού οι ξένοι τελικά είναι οι μόνοι που απέμειναν να καλλιεργούν και να προστατεύουν τη γλυκιά αίσθηση της κοινότητας στην πόλη. Οι θλιβερές ματαιοδοξίες της επώνυμης μάρκας, οι φρικτές αλυσίδες καταστημάτων, η ακριβή κολόνια του νεοφιλελευθερισμού που αναδύεται από τα φρεσκοξυρισμένα πρόσωπα των αφεντικών, αντικαθιστούν με γοργούς ρυθμούς τα συνοικιακά μαγαζιά και επελάβνουν στο άστι, καταργώντας κάθε πρώτερη αγνή μορφή συναναστροφής και οικειότητας. Ελάχιστα έχουν απομείνει να θυμίζουν την εποχή της καλοσύνης χωρίς αντάλλαγμα, της ζεστασιάς χωρίς την υπόσχεση της άνοιξης και της επιμονής των ανθρώπινων σχέσεων αντί των απάνθρωπων σχάσεων. Το χρήμα, ο λυσόδης τουρισμός, το μεγαλεπίβολο καθρέφτισμά σου μπροστά στις βιτρίνες της αστικής σου αυτοεικόνας καταλύουν με θρασίτητα τα ιερά τοτέμ κοινωνικών επιμηθείων που σου υπενθύμιζαν να κυκλώσεις και να παπαγαλίσεις όταν ήσουν μικρή, μπας και σωθείς

μεσαίοι, μικροί, μεγάλοι, με μία καρδάρα νικοτίνη στο χέρι. Το τσιγάρο κατατρόπωσε τη θρεπτική αξία του γάλατος και έγινε η πιο ιεροτελεστική πράξη της ημέρας, η πιο ανεδαφικά αναζωογονητική. Κανείς δεν νοιάζεται να μεγαλώσει. Να γεράσουμε θέλουμε και γρήγορα. Να μαραθούμε αμάραντη σε περβόλη, μες της άνοιξης το λούκι, απότιστη και ξεραμένη σε καλοκαίρι έαρος. Σαν μέλισσα που δε φοράει κράνος και τρέχει σπαραγμένη στο λουλούδι για να σωθεί. Αξιώνω από τις περιπτερούδες να γράψουνε ό,τι γουστάρουν στον επικίδιο της λύπης και τις παρακαλώ να αγαπήσουνε το κάτωθι. Στις πόσες ρουφιξιές σφαγιάζεται η καθημερινότητα και αργοσβήνει μόνη στο τασάκι η ζωή.

Καλημέρα, ακούτε Strum Radio και Breakfast Sessions. Ξεκινήσαμε το μουσικό θέμα από το The Persuaders. Νομίζω στα ελληνικά αυτή η σειρά είχε παιχτεί ως η αντίζηλη, με τον Τόνι Κέρτις και τον Ρότζερ Μουρ βέβαια. Ο Τόνι Κέρτις ήταν το Αλάνι από τον Brooklyn και ο Ρότζερ Μουρ ήταν ο Λόρδος από Αγγλία. Νομίζω το μουσικό σήμα είναι καλύτερο από την ποιότητα της σειράς. Τζον Μπάρι βέβαια. Το θυμήθηκα γιατί στο επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι επανακυκλοφορία, 30 χρόνια έκλεισε αυτό το άλμπουμ, αναφέρονται και οι δύο, μακαρίτες βέβαια πλέον και οι δύο, Τόνι Κέρτις και Ρότζερ Μουρ εννοώ, και μάλιστα μας λέει και welcome, οπότε καλώς ήρθατε.

Καλά, αυτό παθαίνεις άμα δεν είσαι προετοιμασμένος για την εκπομπή και έχει κατεβεί άλλο κομμάτι από αυτό που ήθελες να παίξεις. Και όντως, αυτό το Σαββάτο δεν ήταν να κάνω εκπομπή, η αλήθεια είναι, γιατί ήταν να πάω μια πεζοπορική εκδρομή σε νησί, αλλά αναβλήθηκε ή μάλλον θα πω καλύτερα ακυρώθηκε λόγω καιρού, οπότε εμείς πάμε στα σίγουρα τώρα Αυστραλία και στα σίγουρα να κάνουμε λίγο κουπί. All together, lean on the paddles, lean on and lift out silently. All together,

0: gelernt.
1: Μετά την κοπηλασία λοιπόν από Ρολφ Χάρις από Αυστραλία που ακούσαμε το Work Anew, αυτό ήταν ολοκένουργια κυκλοφορία, Faust παρακαλώ. Τα απομείνοντα μέλη των Faust βγάλανε 25 Σεπτεμβρίου δίσκο που λέγεται Fliegen Lernen, και από όπου ακούσαμε το Fliegen Lernen Schnell, δηλαδή μαθαίνω να πετάω γρήγορα. Και θα έχουμε σήμερα νομίζω έτσι μια μικρή γερμανική ενότητα, γιατί σαν σήμερα 3 Οκτωβρίου 1990 γιορτάζεται η ενοποίηση των δύο Γερμανιών, Ανατολικής και Δυτικής. Νωρίτερα 9 Νοεμβρίου είχε πέσει το τείχος, σκεφτόταν το γιορτάζαν τότε, αλλά επειδή 9 Νοεμβρίου του 1938 ήταν η μέρα των Κρυστάλλων, για ευνότητους λόγους το αποφύγανε, και έτσι η ενοποίηση των δύο Γερμανιών γιορτάζεται 3 Οκτωβρίου σαν σήμερα λοιπόν το 90. Και τώρα πάμε καινούρια επίσης κυκλοφορία. Λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι στο νότιο ημισφαίριο τώρα μπαίνει άνοιξη, οπότε εδώ έχουμε μια απέσια άνοιξη.

Καινούργια κυκλοφορία λοιπόν από τους Σουηδούς Dungeon, γιορτάζουν τα 25 χρόνια τους με αυτό το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν 25 Σεπτέμβρη. Και έτσι έχουμε μπει λοιπόν στο φθινόπωρο για τα καλά και ένα καινούριο κομμάτι από καινούριο συγκρότημα, The Rain Felt Kind. Μας λένε οι Foglights, πολύ ωραία.

Αυτό βέβαια ήταν το Rain, αλλά σε ορχιστρική εκτέλεση. Τώρα μόλις κυκλοφόρησε το Rubber Soul σε 4 CD. Βέβαια το Rain ήταν από παλιότερη κυκλοφορία του Revolver, πάλι σε 4 CD, αλλά σε αυτές τις επανακυκλοφορίες έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτά τα ορχιστρικά, γιατί φαίνεται πραγματικά η μαέστρια των μουσικών. Εδώ ας πούμε τα drums του Ringo, ο Ringo ο ίδιος θεωρεί ότι είναι τα καλύτερα, το μπάσο του Paul McCartney επίσης καταπληκτικό και όλοι στο Rain. Και τώρα εμείς για τη συνέχεια μετά από αυτά τα βροχερά να πάμε στο Σαρακίνικο, όχι όμως με ελικόπτερο ούτε για να κτίσουμε, αλλά εδώ το συγκρότημα δεν προλάβαμε να το παίξαμε την προηγούμενη εβδομάδα, είναι από τη Γαλλία αλλά λέγονται Σαρακίνικο.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η Σαρακίνικο Λαλάμε, που σημαίνει λεπίδα ή κύμα, μάλλον εδώ ταιριάζει το κύμα. Εμένα μου θύμισε λίγο και Γκένσπουργκ, έτσι βέβαια στο πιο groovy. Τώρα για τη συνέχεια πάμε στο πρώτο memorial track να πούμε για σήμερα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν τύπο ο οποίος ουσιαστικά έχει παίξει παντού που δεν έχει παίξει. Μιλάμε για τον Clifton Jackie Jackson, τον μπασίστα αυτόν, ο οποίος έχει παίξει για Toots and the Maytals, για Jimmy Cliff, για Desmond Dekker, παντού, σε όλα αυτά. Και πέθανε τώρα σε ηλικία 89 χρονών, 23 Σεπτέμβρη. Οπότε θα παίξω ένα κομμάτι από Jimmy Cliff, ο οποίος μετά το The Harder The Come μπορούσε να κάνει έτσι πιο πειραματικά πράγματα, και εδώ τώρα μας μιλάει για την εμπορευματοποίηση.
1: Commercialization from observation of this

Αυτή λοιπόν ήταν και η Swansea Sound. I didn't mean to be mean. Εδώ είναι η Radio Clean version. Θα ακολουθήσει τον Νοέμβρη που θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ και η κανονική μάλλον έκδοση, η οποία θα έχει proper swearing από ό,τι μας λένε οι Swansea Sound. Τον Ian Button θα το συναντήσουμε και αργότερα μάλλον, γιατί θα ακούσουμε κάτι και από Railcard ίσως τη δεύτερη ώρα. Για τη συνέχεια όμως να πάμε σε καινούργια κυκλοφορία και μάλιστα το κομμάτι που δίνει και το τίτλο στο σημερινό επεισόδιο. Το κομμάτι λέγεται Spy vs. Spy. Δεν ξέρω αν θυμάστε στο περιοδικό Mad που ήταν ένα καρτούν, το Spy vs. Spy, ήταν ο λευκός και ο μαύρος κατάσκοπος. Ήταν ενός Κουβανού καρτουνίστα, του Αντώνιου Προχίας, που έφυγε από την Κούβα λίγο πριν κρατικοποιήσει όλα τα μέσα ο Κάστρο, και έτσι στη Λίτεβε το ψυχρό πόλεμο και όλη εκείνη την τρέλα εκείνης εποχής. Ταιριάζει και με το ότι γιορτάζουμε σήμερα την μέρα της ενοποίησης των δύο Γερμανιών. Ας το ακούσουμε λοιπόν πρώτα, καινούριο κομμάτι, και θα πούμε και στη συνέχεια κι άλλα.

Αυτό λοιπόν ήταν το Spy vs Spy από Antietam. Αυτό το συγκρότημα υπάρχει 30 χρόνια, αλλά τώρα κυκλοφόρησε αυτό, 4 Σεπτέμβρη. Μάλλον από χαμένες ηχογραφήσεις, από κασέτες, κάτι τέτοια διαβάζω, δεν ξέρω αν ισχύουν. Antietam είναι μια περιοχή, ένα ποτάμι εκεί που έγινε μια σημαντική μάχη στον εμφύλιο τον Αμερικάνικο, πιο αιματηρή σίγουρα. Για τη συνέχεια θα συνεχίσουμε εμείς με I Spy, όχι όμως αυτό που νομίζετε.

Αυτή λοιπόν ήταν η Beat Happening με το I Spy, η Beat Happening του Calvin Johnson που είχε την Gay Records, που εχθές μάλιστα συζητάγαμε ότι το logo της εταιρείας το είχε τατουάζ ο Kurt Cobain. Και για τη συνέχεια να πάμε εμείς σε επίσης καινούργια κυκλοφορία, Σκωτία μεριά αυτή τη φορά. Εμένα τώρα αυτό το κομμάτι, το οποίο μιλάει για την Unity over Europe, εμένα αυτό το κομμάτι μου θυμίζει λίγο και Breeders, για ακούστε.

Αυτή λοιπόν ήταν η γευστικότητα Yummy Fair με το Unity Over Europe, Everybody Talks About The Weather, το άλμπουμ τους. Τώρα για τη συνέχεια είχαμε πει ότι θα έχουμε κάποια ακόμα από το γερμανικό μπλοκ, με αφορμή το ότι σαν σήμερα 3 Οκτώβριου 1990 ενοποιήθηκαν οι δύο Γερμανίες, και θα ξεκινήσουμε με το Ich Heule.

Αυτό ήταν βέβαια το κομμάτι που δοκιμάζουμε για cover up, δηλαδή που δεν το βρίσκουν τα μουσικά ψαχτήρια. Πριν όμως ακούσαμε Ula Suspect και η Χόιλε, και θα κλείσουμε με Γερμανούς. Επίσης εδώ μιλάμε για τους ηττημένους, Die Verlierer, τους Losers. Καινούριο και αυτό συγκρότημα από Βερολίνο, και θα είμαστε μαζί πάλι για τη δεύτερη ώρα.

Λοιπόν, έχω μία θεωρία. Breakfast Sessions ακούτε στα Slam Radio δεύτερη ώρα. Και μάλιστα ο Steve Reich που ακούγεται είναι το, ένα birthday boy, γεννήθηκε σαν σήμερα. Νομίζω κλείνει τα 91, το 35 δηλαδή γεννήθηκε. Έχω μια θεωρία λοιπόν που έχει να κάνει με αυτούς που ασχολούνται με τη minimal μουσική όπως ο Steve Reich, και η οποία λέει ότι αυτοί που ασχολούνται με τη minimal μουσική ζουν πάρα πολλά χρόνια, και έτσι ρώτησα και τα AI εκεί να μου το επιβεβαιώσουν, γιατί ήξερα για τον Lamont Young ας πούμε ότι είναι και αυτός 91, ο Steve Reich είπαμε, ο Terry Riley είναι επίσης, ο Arvo Pärt και ο Philip Glass, όλοι αυτοί είναι pushing 100 που λέμε ας πούμε, πλησιάζουν τα 100. Οπότε παιδιά, ακούτε minimal μουσική, νομίζω ότι κάνει καλό. Τώρα για τη συνέχεια να ακούσουμε ακόμα ένα birthday boy, έτσι σε διαφορετικό ύφος όμως.

Ο Lindsey Buckingham λοιπόν ήταν αυτός που είχε γενέθλια και από τους Fleetwood Mac βέβαια, και το Rumors ήταν αυτό που ακούσαμε. Και για τη συνέχεια πάμε καινούργια κυκλοφορία.

Η Diana Darby λοιπόν ήταν αυτή, We Are Free, από ολοκένουριο άλμπουμ και αυτό. Τώρα για τη συνέχεια πάμε να δούμε λίγο τι έγινε σαν σήμερα. Βλέπω ότι το 2020 είχα ξανακάνει εκπομπή και είχα αναφερθεί σε αυτόν εδώ τον τύπο, το Daffy Dapp Gruffudd, ο οποίος είναι, ήταν μάλλον ουαλός και ο οποίος ήταν το πρώτο άτομο στην ιστορία, το 1283, δηλαδή 3 Οκτώβρη έγινε αυτό, το οποίο κρεμάστηκε, σύρθηκε και διαμελίστηκε. Hanged, drawn and quartered είναι το βασανιστήριο στο οποίο υποβλήθηκε και ήταν ο πρώτος που το υπέστη αυτό. Ήταν μια τιμωρία που επιφύλησαν οι Άγγλοι σε όσους καταδικάζονταν για έσχατη προδοσία. Έτσι και ο Daffy Dapp Gruffudd είχε ανακηρυχθεί βασιλιάς των Ουαλών και δεν τον συγχώρησε ο βασιλιάς Εδουάρδος ο πρώτος. Του έκανε όλη αυτή τη διαδικασία. Οπότε ας παίξουμε κάτι, ένα murder ballad από Ουαλία.

Αυτά λοιπόν συνέβησαν το 1283. Η διαδικασία έχει ως εξής. Πρώτα τους σέρνανε drone, ας πούμε, από ένα άλογο. Μετά τους κρεμούσανε και μετά τους διαμελίζανε, τους τραβάγανε από τέσσερα σημεία και τα λοιπά και τα λοιπά. Τουλάχιστον ο Ντάφιντ Απκρούφουντ έμεινε στην ιστορία ως ο πρώτος, γιατί ο δεύτερος και έπαθε τα ίδια και δεν το ξέρει και κανείς. Αυτά λοιπόν και για την απονομή δικαιοσύνης. Justice λοιπόν από η αγωνία.

Σιντάρο Σακαμότο, Γιούχου λέγεται το άλμπουμ, το έχουμε παίξει κι άλλο κομμάτι, τώρα ήρθε η σειρά του Justice, θα ακούσουμε κι άλλα γιατί μας αρέσει πολύ αυτός ο καλλιτέχνης. Τώρα για τη συνέχεια πάμε σε ένα δίσκο, σε ένα βινήλιο που έτσι άνετα πουλιέται γύρω στις 150 δολάρια και γι' αυτό μόλις επανακυκλοφόρησε με ακυκλοφόρητα κομμάτια. Μιλάμε για τους αδερφούς Φλέμιον, τους Frogs δηλαδή. Ο ένας εκ των δύο, ο Ντένις Φλέμιον, δεν είναι πια μαζί μας, αλλά ο αδερφός του συνεχίζει και βγάζει ό,τι έχουν κυκλοφορήσει, γιατί είχαν πολλές και ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις, οπότε στα outtakes λοιπόν του My Daughter the Broad, για το δίσκο για τον οποίο μιλάμε, ήταν και αυτό. Down to my last buck as I stroll into town, I put my suitcase down.

0: sorry. The extension you are trying to reach is no longer available. Goodbye!
1: Όχι, μην φεύγετε ακόμα. Έχουμε να ακούσουμε και ένα sweet goodbye και έχουμε και μισή ώρα ακόμα.

Ή όπως King ήταν αυτή, τους ακούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, το μας τους θύμισε όμως ο Alex Trigger από το season opener που έκανε την Κυριακή, την προπροηγούμενη, πότε ήταν που ξεκίνησε τις εκπομπές ο Strummer Radio, και τώρα νομίζω μετά από τα Breakfast Sessions 2 η ώρα που τελειώνουμε έχει Mancunian Tales, οπότε μένετε εννοείται Strummer Radio. Η Opus King λοιπόν, είχαμε ακούσει την προηγούμενη εβδομάδα το Head 3 που έκαναμε τους New Eves, ήρθε η ώρα όμως και για το ομώνυμο του άλμπουμ, The Sweet Goodbye. Έχουμε πει ότι είναι από το 17 από το Brighton, είχαμε παίξει και το 22 ένα κομμάτι, είχαμε βγάλει κατά καιρούς διάφορα και τώρα ήρθε η ώρα για το πρώτο τους debut το άλμπουμ. Για τη συνέχεια Πενέλοπε Τρί δεν είναι δέντρο, είναι μοντέλο το 60's όπως ήταν η Twiggy.

Θεωρεί τον εαυτό του παραγνωρισμένο, άμα δείτε και το Lawrence of Suburbia, το εκπέμπει πολύ αυτό, δεν ξέρω αν ισχύει. Όντως, μάλλον οι Felt δεν είχαν την επιτυχία που τους άξιζε. Τώρα, από ό,τι άκουσα βέβαια, η εμφάνιση που κάνανε η Go Kart Mozart, το συγκρότημά του, είχε μεγάλη απήχηση. Τέλος πάντων, εμείς πάμε τώρα σε έναν άλλον παραγνωρισμένο, ο οποίος τώρα κυκλοφόρησε μια συλλογή, για τον Beat Ham μιλάμε, τον Badfinger, κυκλοφόρησε μια συλλογή με τραγούδια του. Αν θυμάστε, στο Breaking Bad, στο τελικό επεισόδιο, τελείωνε με τραγούδι τον Badfinger. Εδώ οι Sharpins είναι αυτοί που τους διασκευάζουν. Βγήκε λοιπόν τώρα, μόλις βγήκε, ένα τραγούδι με διασκευές τραγουδιών του Pete Ham.

Αυτή λοιπόν ήταν η Sharpins με το How Can I Explain, το Just How Lucky We Are. Ήθελα να πω how can I

Explain What She Means To Me. Συντάς του Me είναι το άλμπουμ που θα βγάλουν. Αυτό το συγκρότημα Sharp Pinch από το Σικάγο. Το τραγούδι είπαμε ότι είναι σύνθεση του Pete Ham, ο οποίος Pete Ham βέβαια είχε πάρα πολύ μεγάλη σχέση με τους Beatles. Ήταν παιδιά των Beatles η Bad Finger. Βέβαια είχε τραγική κατάληξη. Ο Pete Ham αυτοκτόνησε στα 27 του. Εμείς τώρα πάμε συνέχεια σε επίσης καινούργια κυκλοφορία. Θα ακούσουμε κάποιες καινούργιες μέχρι το τέλος, μέχρι δηλαδή 2-3 τραγούδια πριν το τέλος. Και αυτό το κομμάτι μπορούμε να πούμε ότι είναι καραμπιτλικό. Μάλιστα θυμίζει και ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι τους.

Oral Tradition, λοιπόν, δεν πρόλαβα να ακούσω καλά το Archives των Vanishing Twin, αλλά δεν μου πήγαινε να μην παίξω, να μην φέρω ένα κομμάτι. Έφερα το τελευταίο, Oral Tradition. Πριν ακούσαμε Bill Baird, B-A-I-R-D, από Texas, που μας είπε Life Creates Itself. Και τώρα ήρθε η σειρά να ακούσουμε τους Railcard. Όταν ακούσαμε την πρώτη ώρα Swansea Sound, είπα ότι ο τύπος, ο drummer, ο Ian Button, έχει και τους Railcard, συμμετέχει μάλλον και στους Railcard, οπότε είχαν και αυτοί καινούριο άλμπουμ. Οπότε θα ακούσουμε αυτή τη φορά, γιατί έχουν παίξει κι άλλο, Unstable Neighbor.

Αυτό λοιπόν ήταν το Unstable Neighbor από Railcard. Βλέπω δεν προλαβαίνω να παίξω τους The Goods αυτή τη βδομάδα. Πάει για την επόμενη, γιατί θέλω οπωσδήποτε τώρα να ακούσουμε Eddie Cochran, γιατί είναι birthday boy, ήταν μάλλον. Το 1938, 3 Οκτώβρη, γεννήθηκε ο Eddie Cochran. Για να τον θυμηθούμε.

Ήθελα λοιπόν να τελειώσω, πρώτο τελευταίο μάλλον, να παίξω Αντικόχραν, ο οποίος χάθηκε τραγικά σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα σε ηλικία 21 ετών. Γιατί θέλω να παίξω τελευταίο τον απόλυτο Μανκούνιαν, γιατί ακολουθούν και τα Μανκούνιαν τέλη στη συνέχεια. Οπότε είναι ιδανικά να τον προλογίσω με διασκευή Τζιν Βίνσεντ, ο οποίος ήταν και αυτός μες στο ταξί που σκοτώθηκε ο Έντι Κόχραν. Ο Τζιν Βίνσεντ τραυματίστηκε, αλλά εδώ ο Μάρκι Σμιθ έχει διασκευάσει Τζιν Βίνσεντ, οπότε σας χαιρετώ με Rolling Danny. Για το Μάρκι Σμιθ θα πούμε και την επόμενη εβδομάδα, γιατί κυκλοφόρησε το Postscript, έτσι και ξεσήκωσε λίγο αντιδράσεις. Για χαρά, καλό Σαββατοκύριακο, ακούτε Strummer Radio και πολύ και καλή μουσική, για χαρά.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Mancunian Tales, έναρξη της νέας σεζόν σήμερα και για τα Mancunian Tales. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο, 2 με 4, όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μπαίνουμε στην έκτη σεζόν για τα Mancunian Tales φέτος. Ξεκινάμε λίγο πιο αργά από ό,τι συνήθως. Οπότε και η σημερινή εκπομπή και η εκπομπή του επόμενου, της επόμενης εβδομάδας θα είναι αφιερωμένες έτσι σε κυκλοφορίες των τελευταίων μηνών, του καλοκαιριού, Σεπτεμβρίου, κάποιες και λίγο πρόσφατες που δεν ακούσαμε. Ξεκινήσαμε με Dry Cleaning. Ακούσαμε ένα κομμάτι που βρίσκεται στο Secret Love σε μία έτσι deluxe έκδοση που κυκλοφόρησε μέσα στο καλοκαίρι. Περιλαμβάνει μέσα και το I Have The Key, ένα bonus track που έχει νομίζω έτσι αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Η Florence Shaw λέει ότι οι στίχοι προέκυψαν και από την όλη κατάσταση, από μια θλίψη και αίσθημα αδυναμίας που νιώθει για την κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο, αναφέροντας ρητά και τη γενοκτονία στη Γάζα. Και θα πάμε να συνεχίσουμε με μια μπάντα από το Los Angeles, τους Night Time. Είναι στην ουσία το ψυχεδελικό folk project της Eva Louise Goodman. Έχουμε ξανασχοληθεί με τους συγκεκριμένους. Κυκλοφόρησε μέσα τον Ιούλιο το Looking Glass, το νέο τους άλμπουμ. Θα ακούσουμε από εκεί το Snake Eyes.

Με τους Nine Time είχαμε ασχοληθεί αρκετά και το 23, όταν είχε βγάλει τότε η Eva Louise Goodman ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Και στο φετινό, έτσι, ενώ είχε ξεκινήσει το συγκεκριμένο project σαν κάτι προσωπικό, στο συγκεκριμένο άλμπουμ συμμετέχουν πάνω από 20 μουσικοί. Και από τους Nine Time θα πάμε στη Νίνα των The New Eves. Είχαμε ακούσει και στο season opener που κάναμε εδώ στο Strummer Radio, είχαμε ακούσει και πριν το καλοκαίρι. Εντάξει, είναι τρομερό το ντεμπούτο της για μένα, το Wild Love. Θα πάμε να ακούσουμε το Head First, που από ό,τι διάβαζα που λέει και η ίδια, είναι ένα τραγούδι που συνδυάζει ένα ποίημα που έφτιαξε περπατώντας στη γειτονιά της εκεί στο Brighton, μαζί με ένα έτσι ριφάκι που είχε ηχογραφήσει στο Garage Band.

Λοιπόν, μετά την Νίνα, εντάξει, δεν θα μπορούσα να λείπει από τη σημερινή εκπομπή και μια κυκλοφορία του καλοκαιριού από Mancunians. Ο λόγος για τους West Side Cowboy. Κυκλοφόρησαν και αυτοί το πρώτο τους άλμπουμ, το It Goes On, μέσα τον Αύγουστο το συγκεκριμένο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εμένα μου άρεσε περισσότερο το EP που είχαν βγάλει, το οποίο ήταν όλο, νομίζω, από την αρχή μέχρι το τέλος, εκπληκτική δουλειά. Και το άλμπουμ έχει έτσι ενδιαφέρον. Θα ακούσουμε ένα από τα singles, το Dobro.

Μέσα στο καλοκαίρι είχαμε και επιστροφή από τους Πόζι, αυτό το τρίο από το Λονδίνο με το χαρακτηριστικό βιολί. Είχαμε ασχοληθούμε μαζί τους από το 23, όταν και είχαν βγάλει το δεύτερο τους άλμπουμ. Επέστρεψαν με ένα single και ανακοίνωση για το τρίτο, την τρίτη τους δουλειά, το Bark Bark, που θα κυκλοφορήσει μέσα στο Νοέμβριο. Πάμε να ακούσουμε αυτό το single, του οποίου ο τίτλος παραπέμπει στον κομίτη Hale Bopp.

Λοιπόν, στις πιο πρόσφατες κυκλοφορίες, έτσι, του τέλη Σεπτέμβρη, έχουμε και το ντεμπούτο άλμπουμ από The Clitons, αυτής της πενταμελής post-punk μπάντας από το Άμστερνταμ, που έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον και το συγκεκριμένο άλμπουμ. Κυκλοφόρησε μέσω της Cargo Records. Θα πάμε να ακούσουμε από εκεί το Nothing to Teach, που είναι ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε πιο νωρίς σαν single, που για μένα μπαίνει έτσι στα κομμάτια του καλοκαιριού που άκουσα, που είχαν έτσι, μου τράβηξαν την προσοχή. Η Yale Decker των The Clitons για το συγκεκριμένο κομμάτι αναφέρει ότι εμπνεύστηκε τον τρόπο εκφοράς από gospel, έτσι, κηρύγματα και τα λοιπά. Πάμε να το ακούσουμε.

Μία μπάντα που ασχολούμαστε αρκετά εδώ στην εκπομπή από το 2023 και μετά. Το 2023 είχαν βγάλει το δεύτερο τους άλμπουμ, το οποίο τότε το είχαμε ακούσει σχεδόν όλο. Ήταν φοβερή δουλειά. Είναι η Core Deluxe, μία μπάντα που μας έρχεται από την Βόρεια Καρολίνα. Είχαμε ασχοληθεί πέρσι με κάποια singles που είχαν κυκλοφορήσει. Εν τέλει, μέσα στο Σεπτέμβριο βγήκε και το τρίτο τους άλμπουμ, το Year of the Horse. Θα ακούσουμε από εκεί το Blind Smile.

Λοιπόν, νομίζω αυτό είναι το κομμάτι του νέου τους άλμπουμ με το οποίο εγώ έχω έτσι φάει ένα κόλλημα, όπως είχα φάει το 2023 από το δεύτερο τους άλμπουμ με το Syncopated. Και πάμε τώρα στην καλύτερη κυκλοφορία του Σεπτεμβρίου και μία από τις κυκλοφορίες της χρονιάς μέχρι τώρα. Ο λόγος για τους πρωτομάρτυρ, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω πολλά πράγματα. Hotel Usona, κυκλοφόρησε 25 Σεπτέμβριο από την Domino. Πάμε να ακούσουμε δύο κομμάτια back to back. Ξεκινήσουμε με το Exalted Eagles, που προηγήθηκε και ως single, και μετά θα ακούσουμε το Lavender Gospel, που όπως δηλώνει και ο Casey, γράφτηκε για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην Γάζα. We got a bad review. That act of violence was an act.

θα μπορούσα να το αφήσω να παίζει και όλο, αλλά πάμε να ακούσουμε και τίποτα άλλο. Mancunian Tales ακούτε. Θα πάμε ζωντανά από το Manchester μέχρι και τις 4, ζωντανά από τον Strummer Radio. Κάθε Σάββατο, έναρξη της νέας σεζόν σήμερα, κάθε Σάββατο μαζί 2 με 4. Εντάξει, δεν θα μπορούσα να μην παίξω κι εγώ στην εκπομπή σήμερα με έτσι, τις κυκλοφορίες που ξεχώρισαν των τελευταίων μηνών και το νέο single των Prolapse. Εντάξει, τι πράγμα είναι αυτό, μιλάμε, είναι τρομερό. Διάβαζα ότι σύμφωνα με την μπάντα πέρασαν 3 χρόνια από τις πρώτες έτσι, κιθαριστικές ιδέες και αυτοσχεδιασμούς του Pat Marsden μέχρι να γραφτεί εν τέλει και να κυκλοφορήσει το συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά άξιζε σίγουρα τον κόπο και θα πάμε να το ακούσουμε όχι στην σύντομη εκδοχή του, αλλά στο 9 λεπτό. Πάμε να ακούσουμε τους Prolapse και επιστρέφουμε.

προλάψει, οι οποίοι ήταν και το live της χρονιάς για μένα για το 2025, όταν είχαν βγάλει και το I Wonder When They're Gonna Destroy Your Face, που είχαν επισκεφθεί εδώ το Manchester. Και να πω επίσης ότι το Langfasen που κλείνει 30 τεύχη, μπορούμε, το νέο single αυτό των Prolapse μαζί με το νέο τεύχος έρχεται και μαζί με, σε μορφή 7 ίντσου. Ελπίζω να πέσει και στα δικά μας χέρια το συγκεκριμένο. Πολύ θα ήθελα να το έχω το συγκεκριμένο single σε 7 ίντσο. Λοιπόν, νομίζω, θα πάμε να συνεχίσουμε με Arab Strap. Νομίζω μου κολλάει αρκετά το Ampersand για μετά. Από το νέο τους άλμπουμ φυσικά, το Half Told Tales, που κυκλοφόρησε αρχές Σεπτέμβρη από τη Rock Action.

Και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με την Kristen Hearst. Κυκλοφόρησε το νέο, η νέα της solo δουλειά, το Sugar on Blackstone, από τη Fire Records μέσα στο Σεπτέμβριο. Είχαμε ακούσει κάποια singles, σήμερα θα πάμε να ακούσουμε το Samson.

Εδώ είμαστε, Mancunian Tales, δεύτερη ώρα, ζωντανά από τον Strummer Radio, ζωντανά από το Manchester μέχρι και τις 4, με κυκλοφορίες που ξεχώρισαν από τους τελευταίους μήνες. Ακούσαμε Fontaine's DC, ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με το δεύτερο single από το πέμπτο τους άλμπουμ, κοντοζυγώνει η ώρα που θα κυκλοφορήσει το Dopamine Chamber. Κοντοζυγώνει και η ώρα που θα έρθουν και εδώ στο Manchester το Νοέμβριο. Τους περιμένουμε πως και πως, όπως περιμένουμε πως και πως και την επόμενη μπάντα μέσα στο Νοέμβριο εδώ στο Manchester. Ο λόγος για τους Interpol, σε ένα live εδώ μαζί με Block Party και Heartworms, που είναι έτσι ωραίος τριπλός συνδυασμός. Και ένα άλμπουμ που τον Interpol, το καινούργιο, που αρχικά δεν μου άρεσε, αλλά όσο περισσότερο το ακούω, τόσο περισσότερο έτσι έχω αρχίσει να το εκτιμάω, ας πούμε. Μου αρέσει αρκετά πλέον το This Mirror Weighs a Ton, που κυκλοφόρησε τέλη Αυγούστου, από, είναι και ο πρώτος τους δίσκος στην Partisan Records. Πάμε να ακούσουμε από εκεί σήμερα το Wake Up.

Και μετά τους Interpol πάμε να συνεχίσουμε με έτσι λιγότερο γνωστά πραγματάκια. Πάμε να ακούσουμε μια post-punk μπάντα από το Vancouver του Καναδά. Είχαμε ασχοληθεί μαζί τους και πέρσι, στην περσινή σεζόν. Λέγονται Dur. Κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους άλμπουμ μέσα στο καλοκαίρι, το Agora, από την Tuna Records. Πάμε να ακούσουμε από εκεί το κομμάτι που κλείνει το συγκεκριμένο άλμπουμ, το Just Enough Rice.

Αυτή ήταν η ντουρ. Αυτό το ντεμπούτο έχει ένα ενδιαφέρον. Πάμε σε κάτι χθεσινό τώρα. Κυκλοφόρησε το νέο άλμπουμ των αγαπημένων Vanishing Twin, το Archives, από τη Fire Records. Δεν έχω προλάβει να το ακούσω, δεν έχω έτσι γνώμη για όλο το άλμπουμ, αλλά έχω γνώμη για τα singles, που ήταν όλα, είχαν μεγάλο ενδιαφέρον. Είχαμε ακούσει πέρσι, νομίζω ένα ή δύο. Κυκλοφόρησε το τρίτο, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στο Σεπτέμβριο, που κλείνει και το άλμπουμ, το Oral Tradition, που θα ακούσουμε τώρα.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Vanishing Twin. Νομίζω για όλους εμάς που μας αρέσουν οι broadcast πολύ, οι Stereolab είναι ό,τι πρέπει οι συγκεκριμένοι. Και θα πάμε να συνεχίσουμε με κάτι αντίστοιχο. Ο λόγος για την Space Moth. Τα έχω ξαναπεί γιατί συγκεκριμένη σε πολλές εκπομπές τα τελευταία χρόνια. Είναι το solo project της παραγωγού και ηχολήπτριας Μάριαμ Κούντους από το Auckland της Καλιφόρνιας. Την είχα εγώ προσωπικά εδώ στην εκπομπή, την είχα ανακαλύψει εκεί στο, γύρω στο 22, όταν και είχαμε ασχοληθεί πάρα πολύ με το ντεμπούτο της άλμπουμ τότε, το No Past No Future, που ήταν, είχε μπει και έτσι στις καλύτερες κυκλοφορίες της χρονιάς τότε για τα Mancunian Tales. Φέτος επέστρεψε τέλη Ιουνίου με τη δεύτερη της δουλειά. Κυκλοφόρησε από την Greenway Records το Inward Eye. Θα πάμε να ακούσουμε από εκεί το The Universe Next Door, και το συγκεκριμένο κομμάτι και όλο το άλμπουμ. Ένα μεγάλο μέρος του, από ό,τι έλεγε και η ίδια, γράφτηκε στο van της περιοδίας που έκανε μαζί με τις Λαλούς πριν από μερικά χρόνια.

Μα αυτή ήταν η Space Moth. Η επόμενη μπάντα μας πάει σε, έτσι, στους κύκλους της Skep Walks και Slumberland Records. Ο λόγος για τους Railcard, οι οποίοι κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους άλμπουμ, Two Steps at a Time, μέσα στο Σεπτέμβριο. Η μπάντα της Rachel Love και μαζί έχει και Melton Heavenly. Τους περιμένουμε τους συγκεκριμένους εδώ στο Manchester πώς και πώς το Σεπτέμβριο, σε ένα ωραίο έτσι κόμπο μαζί με Would Be Goods και κάτι άλλες μπάντες εκεί της Slumberland. Θα πάμε να ακούσουμε από αυτό το νέο άλμπουμ, το Unstable Neighbor, που νομίζω το ακούσαμε προς το τέλος και στην εκπομπή του NEC πριν.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Dive που μόλις ακούσαμε. Ένα ακόμη άλμπουμ που περιμένουμε μέσα στον Οκτώβριο, τέλειο Οκτώβριο θα κυκλοφορήσει το ZIRP, το νέο άλμπουμ των Dive. Αυτό είναι το κομμάτι που κλείνει, που ανοίγει, συγγνώμη, το πέμπτο τους άλμπουμ. Την παραγωγή την έχει κάνει ο AG Cook. Και το ZIRP, από ό,τι διάβαζα στην ανακοίνωση του δίσκου, σημαίνει πολιτικές μηδενικών επιτοκίων, και από ό,τι λέει η μπάντα, ο τίτλος συνδέεται με αποτυχημένες startups και πως μας έχουν κάνει όλους έτσι atomized users, από ό,τι γράφουνε που βλέπω εκεί στην ανακοίνωση της Concord Records, της Fantasy Records. Αυτά για τους Dive, 30 Οκτώβρη το άλμπουμ. Πάμε, τα επόμενα δύο κομμάτια είναι από δύο έτσι συναυλίες που πήγα αυτήν την εβδομάδα και κυκλοφορίες έτσι του καλοκαιριού. Το ένα, αυτό που θα ακούσουμε πρώτα, είναι η Carla Dal Forno. Από την Αυστραλία μας έρχεται η συγκεκριμένη. Κυκλοφόρησε μέσα στο Μάιο το τέταρτο της άλμπουμ, το Confession, από την Calista Records. Ακούσουμε από εκεί το Nighttime.

Και από την Κάρλα Νταλφόρνο πάμε στο, για μένα, έναν από τους δίσκους του καλοκαιριού, που όπως έπαθα και με τους Interpol, το συγκεκριμένο δίσκο όσο περισσότερο τον άκουγα τόσο περισσότερο μου άρεσε, αλλά νομίζω μπαίνει όχι μόνο στους δίσκους του καλοκαιριού και στους δίσκους της χρονιάς ο συγκεκριμένος. Την είδα τη συγκεκριμένη μπάντα και live μέσα στη βδομάδα, ήταν εκπληκτική. Ο λόγος για τους Mary in the Junkyard, το νέο τους άλμπουμ ντεμπούτο Role Model Hermit κυκλοφόρησε αρχές Ιουλίου. Θα πάμε να ακούσουμε από εκεί ένα από τα κομμάτια που ξεχωρίζουν, το Thu Salt Sprout.

Λοιπόν, δύο κομμάτια έχω ακόμα. Το επόμενο μας έρχεται από τους Immersion, Malka Spiegel και Colin Newman, γνωστοί από τις δουλειές τους με Minimal Compact και με Wire. Ένα προτζεκτάκι Immersion που είχε ξεκινήσει στις αρχές των 90s, έχουν βγάλει διάφορα πράγματα από τότε. Η πιο πρόσφατη δουλειά τους που κυκλοφόρησε μέσα στο Σεπτέμβριο είναι το What is Lost Will Return. Είχαμε ακούσει κάποια singles την σεζόν που μας πέρασε. Θα πάμε να ακούσουμε σήμερα από εκεί το Breaking Free Diversity Evolution.

Λοιπόν, και νομίζω φτάνουμε στο τέλος. Ένα κομμάτι ακόμα έχω για σήμερα. Όπως είχα πει και στην αρχή, θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα με κυκλοφορίες έτσι, των τελευταίων μηνών που ξεχώρισαν. Υπάρχουν έτσι αρκετά πραγματάκια που δεν ακούσαμε σήμερα. Από Sarpins, Heavenly Boats, Clutter, Grandma's House, Smirk, CS Cleaners. Πολύ πράγμα έχω για την επόμενη εβδομάδα από προηγούμενες κυκλοφορίες. Σήμερα θα πάμε να κλείσουμε με μία μπάντα την οποία είδα πρόσφατα και live εδώ στο Manchester Psych Festival, τους Holy Wave. Κυκλοφόρησαν, μας έρχονται από το Austin του Texas. Θα ακούσουμε το US 54, ένα κομμάτι που ανοίγει το έκτο τους άλμπουμ, το I'm Dada, που κυκλοφόρησε μέσα τον Ιούλιο από την Suicide Squeeze. Εσείς μένετε Strum Radio για το υπόλοιπο της ημέρας. Ακολουθεί full πρόγραμμα 5.30 με 7, Windy Lil και The Sounds from Neverland. 7 με 8, όλα είναι δρόμος με το Βαγγέλη. Και αργά το βράδυ, Around Midnight Hit and Run με τον Ιωάννη. Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το φανζίν το ανάποδο Blog Invisible Gulag παρουσιάζουν Full Autumn Love 2. Στη σκηνή του Αλτάι θα εμφανιστούν οι Robert Zinn, Grey River and the Smoky Mountain, Prophets of the Crystal Feedback και Terrapin. Χορηγή επικοινωνίας Merlin's Music Box, Strummer Radio και Νόδικτη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7, Θεμιστοκλέους 65.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είχε από τη χώρα του ποτέ, στη νέα του ώρα, 5:30, πήραμε προαγωγή, γίναμε medium. Έχουμε, μάλλον από medium πήγαμε στο large. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ακούγεται από τους Χαντούκ Τρίο που ξεκίνησαν την απόψινη εκπομπή. Οι γκόγκ μπορεί να ακύρωσαν ό,τι απέμενε από αυτό το τεράστιο γκρουπ, αλλά ακολουθώντας τα ίχνη του Didier Malherbe, φτάσαμε στους Χαντούκ Τρίο, από τους οποίους διαλέξαμε το Baltimore, ένα ζωντανό άλμπουμ έθνο jazz με τον ίδιο τίτλο που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές. Ηχογραφήθηκε στο Cabaret Sauvage στο Παρίσι 22 και 23 Μαΐου του 2007. Και το τρίο αυτό αποτελείται από τους πολυοργανίστες Didier Malherbe, όπως είπαμε, Loy Ehrlich και Steve Sichan. Είναι γνωστοί για την ομαδική spiritual jazz fusion που παίζουν και συνδυάζουν τις παραδοσιακές δομές της δυτικής jazz με ποικιλία εξωτικών και εθνικών οργάνων. Το όνομα Χαντούκ προέρχεται από το συνδυασμό

το παίξιμό του στο σαξόφωνο και το φλάουτο καθόρισε τον ήχο της σκηνής του Canterbury. Εδώ παίζει ντουντούκ, όπως είπαμε, φλάουτο, σαξόφωνο και οκαρίνα.

Η σημερινή εκπομπή ακολούθησε τα ψυχουλάκια του Κοντορεβιθούλη, ακολούθησε τα ίχνη διάφορων μικρών δισκογραφιών εταιριών, κυρίως γαλλικών, αλλά όχι μόνο, που προσπαθούν να προάγουν έναν ήχο avant-garde, να προωθήσουν συγκροτήματα που ενδεχομένως να μην είχαν άλλες ευκαιρίες, και ένα από αυτά ήταν η Dustman Dilemma. Ακούσαμε το κομμάτι Facing the Dilemma από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο On Second Thought, το οποίο κυκλοφόρησε το 2018. Είναι ένα experimental progressive συγκρότημα από την πόλη Καέν της Γαλλίας, από όπου και η δισκογραφική Le Tourneur, που στα αλήθεια είναι μια κολεκτίβα που τους εκδίδει. Ο ήχος τους ανήκει στην ευρύτερη avant-garde σκηνή του progressive rock και κινείται στα χνάρια του κινήματος rock in opposition και του jazz rock.

Ήταν το Χαλάλι από το μόνιμο ντεμπούτο άλμπουμ του γαλλικού progressive avant-garde συγκροτήματος Tracteur, το οποίο κυκλοφόρησε το 2019 σε αυτοέκδοση. Tracteur βέβαια σημαίνει αυτό που καταλαβαίνετε. Αποτελούνται από 5 μουσικούς που χειρίζονται 10 διαφορετικά όργανα. Οι ίδιοι περιγράφουν με χιούμορ τη μουσική τους ως περιστροφική μουσική με δυναμό που οργώνει την άσφαλτο και ανατρέπει τα έθιμά σας. Το ύφος τους συνδυάζει avant-prog και rio, rock and opposition, πολύπλοκες δομές με στοιχεία noise rock, world fusion. Το κομμάτι, όπως ακούσατε, ξεκίνησε με γαλλική απαγγελία, κρουστούς θορύβους και μια μελωδία που θυμίζει παραδοσιακή ινδική μουσική και πειραματική εξέλιξη. Καθώς εξελίσσεται, η παραδοσιακή δομή διαλύεται, η ταχύτητα αυξάνεται ηλικιωδώς με προσθήκη κραυγών, καταλήγοντας σε ένα καθαρά πειραματικό ηλεκτρονικό θόρυβο.

Ήταν το Piano Ασί, το δεύτερο track από το άλμπουμ του Φουλκάν, του γαλλικού Experimental Noise Rock Project, Chafouin, το οποίο κυκλοφόρησε το 2021 σαν μια συλλογική DIY προσπάθεια από μια ομάδα ανεξάρτητων underground δισκογραφικών εταιριών.

Shuffle Demons, η ανακτήρια σύνθεση από το studio album Carousel της Hugh Hopper Band, το οποίο κυκλοφόρησε το 1995 από τη δισκογραφική Cuneiform Records, παγκόσμια γνωστή για την υποστήριξή της στην avant-garde, την progressive και την jazz σκηνή, συμπεριλαμβανόμενη αυτή του Canterbury. Γιατί βέβαια ο Hugh Hopper ήταν ο μπασίστας του θρυλικού συγκροτήματος Soft Machine από την πρώτη φοιτητική του εκδήλωση, ηγείται εδώ ενός σχήματος που κινείται με άνεση στα μονοπάτια της jazz rock fusion και θεωρείται μια από τις πιο άμεσες και ρυθμικές συνθέσεις του, με έντονο groove, fuzzed γραμμές μπάσου, εξαιρετικά πνευστά και ένα εκρηκτικό σόλο σαξόφωνου. Ηχογραφήθηκε από μια ομάδα σπουδαίων Γάλλων και Ολλανδών μουσικών και έχει παιχτεί ζωντανά και από άλλα σχήματα του Hopper σε συνεργασία με τους Shortwave μαζί με τον Didier Malherbe, που πιάσαμε στο στόμα μας στην αρχή της εκπομπής. Εδώ να προλογίσω το κομμάτι που ακολουθεί, είναι η πολυτέλεια του να κάνεις μια μισή ώρα εκπομπή, γιατί κρατάει 12 λεπτά. Ελπίζω να κρατήσει και το δικό σας ενδιαφέρον όπως το δικό μου.

Ένα ταξίδι ήταν το κομμάτι Aleph από το γαλλικό avant-garde jazz rock συγκρότημα Ghost Rhythms. Είναι το εναρκτήριο κομμάτι του δεύτερου δίσκου στο μνημειώδες διπλό concept album τους Madeleine, το οποίο κυκλοφόρησε το 2015 εμπνευσμένο από την ταινία Vertigo του Hitchcock. Κυκλοφόρησε από την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Laboratoire d'Exploration Musicale. Και να πούμε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία αποτελεί το βασικό σπίτι των πρώτων κυκλοφοριών του σχήματος, γιατί αργότερα μετέπεσαν στην Cuneiform Records. Οι Ghost Rhythms έχουν σαν βάση τους το Παρίσι και λειτουργούν σαν μια μεγάλη ορχήστρα κολεκτίβα 10 και πλέον μουσικών. Στο Aleph συνδυάζουν ζέουλ και avant-prog υπνοτικά μοτίβα στα τύμπανα και το μπάσο και chamber jazz, fusion ενορχιστρώσεις με πνευστά, ακορντεόν, πιάνο και τσέλο. Το επόμενο κομμάτι είναι το πιο πειραματικό της σημερινής εκπομπής. Δεν θα μπορούσα να μην παίξω ένα τέτοιο και για όσους θα δυσκολευτούν ζητώ συγγνώμη, το βρίσκω πολύ γοητευτικό και εκμαυλιστικό.

Εγώ πρέπει να σας πω ότι ακούω και μια αναφορά στο A Night at the Opera των Queen. Μπορεί να κάνω λάθος. Ήταν το Dins Os Bam, η εκρηκτική εναρκτήρια σύνθεση από το στούντιο άλμπουμ Vaisseau-Monde του γαλλικού avant-garde Zeul συγκροτήματος Le Grand Sbam, που κυκλοφόρησε το 2019. Από την ανεξάρτητη κολεκτίβα και δισκογραφική εταιρεία Dur et Doux, που εδρεύει στη Λιόν και αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά σύγχρονα καταφύγια για το ακραίο προοδευτικό ροκ, το avant-prog και το κίνημα Rock in Opposition. Οι Grand Sbam αποτελούν μια πολυπληθή μουσική κολεκτίβα από τη Λιόν, που στον πυρήνα της βρίσκονται μέλη του γνωστού avant-rock συγκροτήματος Poil, μαζί με κλασικά όργανα, βιμπράφωνο και ένα εντυπωσιακό δίδυμο στα φωνητικά. Το Dins Os Bam που ακούσαμε συνδυάζει Zeul και Magma επιρροές με έντονα τελετουργικά, σχεδόν ιστερικά, οπερατικά φωνητικά και βαριά επαναλαμβανόμενα μοτίβα στον μπάσο, και math rock και glitch electronics, απότομες αλλαγές ρυθμών, noise, ξεσπάσματα και ηλεκτρονικά εφέ που μπερδεύονται με τη σύγχρονη κλασική μουσική δωματίου.

Όσο μικρό ήταν το κομμάτι που ακούσαμε, τόσο τεράστιο είναι ο τίτλος του. «Au milieu des décombres fumantes, un bâton planté dans le sol qui semblait vouloir dire pourquoi». Δηλαδή, μέσα στα καπνισμένα ερείπια, ένα ραβδί καρφωμένο στο έδαφος που έμοιαζε να θέλει να πει γιατί. Είναι από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του γαλλικού avant-garde math rock συγκροτήματος Cromb, το οποίο κυκλοφορείται απλά 2 και κυκλοφόρησε το 2014. Κυκλοφόρησε αρχικά σαν ανεξάρτητη παραγωγή από τους ίδιους, ωστόσο στη συνέχεια συνδέθηκαν με τη γνωστή γαλλική κολεκτίβα που προαναφέραμε, τη Duredu, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς για τη modern avant-proc τη σκηνή της Λιόν. Οι Cromb αποτελούνται από σαξόφωνο, μπάσο, πλήκτρα και τύμπανα και δημιουργούν ένα τελείως δικό τους κεντρικό ήχο, αν και το άλμπουμ χαρακτηρίζεται από έντονους ρυθμούς, math rock, πολυπλοκότητα και punk ενέργεια, το συγκεκριμένο κομμάτι λειτουργεί σαν ένα σύντομο, άκρος ατμοσφαιρικό, κινηματογραφικό και σκοτεινό ιντερλούδιο, αποτυπώνοντας τέλεια την αίσθηση καταστροφής που περιγράφει ο τίτλος του.

Duende, ένα κομμάτι από το άλμπουμ Akin του γαλλικού experimental noise post-rock ντουέτου Dales, το οποίο κυκλοφόρησε το 2018. Για την παραγωγή του συνεργάστηκαν τρεις underground δισκογραφικές εταιρείες. Η Dales είναι ένα μινιμαλιστικό αλλά εξαιρετικά δυναμικό ντουέτο που αποτελείται αποκλειστικά από κιθάρα και τύμπανα. Η μουσική τους είναι έντονα αφηγηματική και καθηλωτική, συνδυάζοντας την τραχύτητα του noise rock με τις ατμοσφαιρικές αναπτύξεις του post rock και την πολυπλοκότητα του πειραματικού. Το Duende αποτυπώνει ιδανικά αυτή την νομή γεμάτη ενέργεια χημεία ανάμεσα στα δύο όργανα.

Το κομμάτι του The Last of Imaginary Solutions που μόλις ακούσαμε είναι μια σύνθεση από το ιστορικό συνεργατικό άλμπουμ The Oblique Sessions που κυκλοφόρησε από το 1997 από την πρωτοποριακή ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Le Disque du Soleil et de la Sché. Η μουσική που παίζουν στο συγκεκριμένο είναι στην πραγματικότητα ένα ντουέτο. Ο Πασκάλ Κομελάντ, ίσως τον αναγνωρίσατε από το τόι πιάνο και τις κιθάρες του, και η έκπληξη της βραδιάς, ο Τζάκι Λάιπτσαϊτ, ο θρυλικός ντράμερ του crowd rock συγκροτήματος Καν. Στο δίσκο συμμετέχουν ο Πιέρ Μπαστιάν και ο Ζακ Μπεροκάλ, αλλά όχι στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ο ήχος τους παντρεύει το μινιμαλισμό και την παιχνιδιάρικη αισθητική των low-fi οργάνων του Κομελάντ με το περίφημο απόλυτα ακριβές και επαναλαμβανόμενο metronomic groove του Leipzig. Συνεχίζουμε και πάλι με Toy Music.

Η Madame Patat είναι Γαλλίδα καλλιτέχνης, κατά κόσμον λέγεται Emily Σιάουτ. Κατάγεται από το Μπορντό, αλλά ζει πλέον στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο. Είναι συνθέτρια, DJ και performer και εργάζεται επίσης στον τομέα του χορού, του θεάτρου και των ηχητικών εγκαταστάσεων. Η μουσική της είναι ένα μείγμα ακουστικών οργάνων, παιχνιδιών, ηχητικών αντικειμένων και ηχογραφήσεων. Το άλμπουμ της κυκλοφόρησε σε βινήλιο από τη γαλλική underground δισκογραφική In Polyson, η οποία ειδικεύεται στη lo-fi, πειραματική και naive μουσική, καθώς και σε έργα που χρησιμοποιούν μουσικά παιχνίδια.

Co-Clock, η ανακτήρια σύνθεση από το συνεργατικό στούντιο άλμπουμ Modeur Goose Ram του Γάλλου πειραματικού Pierre Bastien και του Ολλανδού avant-garde κιθαρίστα Lucas Simonis, που κυκλοφόρησε το 2002 και ας ήταν τόσο παλιακός ο ήχος του, προφανώς τον επεξεργάστηκαν από την γαλλική underground δισκογραφική που ακούσαμε και πριν, In Polisson. Το κομμάτι αυτό αποτελεί ένα δείγμα avant folk και πειραματικής μουσικής, όπου ακούγεται η φωνή του Alan Purvis, η οποία απαγγέλει με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Το κόνσεπτ του άλμπουμ βασίζεται σε ένα γλωσσικό παιχνίδι, παρόμοιο με τις αρχές του λογοτεχνικού κινήματος Ουλίπο. Οι στίχοι είναι αγγλικά παιδικά τραγουδάκια, nursery rhymes, γραμμένα όμως με γαλλική φωνητική ορθογραφία, δημιουργώντας ένα σουρεαλιστικό δίγλωσσο παραλογισμό. Μουσικά, οι ηλεκτρικοί και ροκ πειραματισμοί του Lucas Simonis μπλέκονται μοναδικά με τις οργανικές μηχανικές λούπες και τις ιδιότροπες ακουστικές κατασκευές του Pierre Bastien.

0: Μια συγκλονιστική ερμηνεία, Kiss Song, του γαλλικού avant-pop indie project Sans Adrille, που κυκλοφόρησε το 2018 και πάλι από την γαλλική ανεξάρτητη κολεκτίβα και δισκογραφική Dur et Doux. Η Sans Adrille είναι το προσωπικό όχημα του πολυτάλαντου και υπερδραστήριου Antoine Mermet, ο οποίος είναι και μέλος των Cromp που ακούσαμε νωρίτερα. Είναι ένα εξαιρετικό δείγμα avant-pop, συναισθηματική indie και low-fi. Συνδυάζει μελαγχολικά ατμοσφαιρικά synths και πλήκτρα. Ένα ωραίο βιμπράφωνο από τη Μελίσσα Ακεάρντι που δίνει μια ιδιαίτερη σχεδόν εύθραυστη γλυκύτητα στη σύνθεση. Και οπωσδήποτε τα εκφραστικά θεατρικά φωνητικά του Mermet μένουν, νομίζω, εντυπώνονται.
1: Non, elle ne se coupera pas les cheveux. Non, elle ne se coupera pas les cheveux. Il n'y a plus personne, elle a bien besoin de. Non, elle ne se coupera pas les cheveux. Il n'y a plus personne, elle a bien besoin de. Non.

Toots Earl, Don't Some Pull, μια παιχνιδιάρικη σύνθεση από το συγκρότημα Rien Faire. Δεν κάνουν τίποτα, δηλώνουν με τον τίτλο τους. 2023, δισκογραφική Du Redu. Χτίζεται ένα κομμάτι που χτίζεται πάνω σε υπνοτικά μοτίβα από synth, basso και drums. Εδώ θα τελειώσει η σημερινή εκπομπή με τους Κατάιρα και το Ρίο Πρέτο. Έχουμε πάει στον βραζιλιάνικο experimental avant-garde ατμοσφαιρικό black metal project ήχο. 2026 είναι μια αυτοέκδοση. Ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου, που αντέξατε μια μισή ώρα, και σας ανανεώνω το ραντεβού για το επόμενο Σάββατο στις 5:30. Να είστε καλά.

Πού λένε δρόμος. Μια εκπομπή που ακούτε κάθε Σάββατο 7 με 8 το απόγευμα στο Strummer Radio. Γράφει, επιλέγει τραγούδια και παρουσιάζει ο Βαγγέλης Καλικιάς.

Καλησπέρα. Πήγαμε λοιπόν πριν μια εβδομάδα περίπου στη Λέσχη Ακρόασης του ραδιοφωνικού παραγωγού, μουσικογραφιά, δάσκαλου και πάρα πολλά άλλα του Γιώργου του Φλωράκη, όπου είχε σαν θέμα του κυρίως τις διασκευές, καλές ή όχι καλές. Και σαν να το ξέρω ότι σήμερα το είχα σκοπό με αυτό να ξεκινήσω, έκλεισε με την πολύ όμορφη και πολύ δική τους διασκευή, αυτή το Rolling Stones στην Amy Winehouse. You know, I'm not good.

και αν σας ξένησε η επιλογή των Stones να διασκευάζουν Amy, εμένα μου άρεσε πολύ. Και να τώρα μια ακόμα διασκευή από ροκάδες σε pop καλλιτέχνη. Πολύ όμορφη και αυτή. Είναι Social Distortion στο Widget Game του Chris Isaac.

Συχνά στις εκπομπές βάζω ένα κομμάτι που άκουγα πολύ στο αυτοκίνητο την εβδομάδα που πέρασε. Αυτές τις μέρες λοιπόν μου έκανε παρέα στην οδήγηση ο Willie DeVille με την μπάντα του The Sneak DeVille. Και να το Shoot Tough από το μακρινό 1977. Σχεδόν 50 χρόνια πίσω.

Αύριο 4 του Οκτώβρη ο Μιχάλης Οπόγουνας θα κάνει μια δεύτερη παρουσίαση του βιβλίου του Rock and Roll is OK, το νούμερο 3, στο Closer, στα Εξάρχεια. Με πολλή κουβέντα και πολλή μουσική. Και μια εξώφυλλο του βιβλίου βλέπουμε την Suzy Sux. Ακολουθεί το Cities in Dust.

Μια άλλη αγαπημένη φωνή γυναικεία είναι η Christian Hersh των Throne Muses, η οποία έχει νέο προσωπικό δίσκο και μέσα από αυτόν θα απολαύσουμε τον Dark Eyed Django.

Πάμε τώρα στη Γαλλία, στην Γκρενόμπλη, να συναντήσουμε τους Βασόβιε. 16 Οκτωβρίου κυκλοφορεί το νέο τους άλμπουμ Notes pour Blastard, ή όπως αλλιώς μπορεί να το προφέρει κανείς στα γαλλικά που είναι πολύ χαλιά για μένα. Αυτό το τραγούδι λέγεται Partout les Sens, το οποίο σημαίνει σημειώσεις για αργότερα.

0: tous les chiens.
1: Θα γρήψουμε τώρα λίγο με το νέο Sinton Ministry, το Singularity.

από το Ιλινόι και του Μίνιστρ που υπάρχουν από το 1981, στου πολύ πιο φρέσκου Unclassed The Deadbeats από το Κέμπριτζ τη Αγγλία, οι οποίοι υπάρχουν από το 2009, και αυτό είναι το νέο του σύγκλο ονόματι Shapes of Midnight.

Χθες Παρασκευή έπαιξαν στο Unclub οι Φρέντζοι και εγώ κατάφερα να το χάσω, μιας και δεν είχα κλείσει εισιτήριο και ανακοινώθηκε sold out. Ίσως την επόμενη φορά.

Το δεύτερο μισό, ίσως και παραπάνω της απόψινης εκπομπής, είχε κυρίως ελληνικά συγκροτήματα και θα συνεχίσουμε με το νέο σύγκλι των Big Noise Attack, το ταξιδιάρικο με La Hollywood.

Θα κλείσουμε απόψε με τον Don Morello, τον Ρετζακέζε Μασίνη και το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο Everyone Gets Everything They Want. Το They Can't Kill Us All καλεί σε συλλογική αντίσταση και αλληλεγγύη. Άλλωστε τι άλλο έχουμε εκτός από ένα στον άλλο. Από το Βαγγέλη Χαλκιάπουτα στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση του ήχου. Καλό βράδυ να είστε όλοι καλά. Τα λέμε το επόμενο Σάββατο πάλι στις 7 εδώ στο Strummer Radio. 1, 2, 3.

0: Flight attendants, arm doors and crest check.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καθώς όλα είναι έτοιμα για την απογείωσή μας, εκ μέρους του κυβερνήτη Ιωάννη Λιμπέρη και όλου του πληρώματος, σας καλωσορίζουμε στο αεροσκάφος του Strammer Radio και στην προγραμματισμένη μας πτήση από την Αθήνα στον κόσμο, που αναμένεται να διαρκέσει 120 λεπτά. Σας ευχόμαστε καλή ακρόαση και μια ευχάριστη πτήση. Good evening, ladies and gentlemen. As everything is ready for our takeoff, on behalf of the Captain Ioannis Limberis and the entire crew, we welcome you to the aircraft of Strammer Radio and to our scheduled flight from Athens to the world, which is expected to last 120 minutes. We wish you a good listening and a pleasant flight.
2: Speak no evil. Hear no evil. See no evil. Just listen to Around Midnight Hit and Run.
3: Flight attendants, prepare for takeoff, please.
4: Μουσικές χωρίς ταυτότητες και ετικέτες. Μουσικές από όλον τον κόσμο. Πάνε και έρχονται εδώ. Στο Around Midnight Hit and Run.
5: Καλησπέρα σας από το θάλαμο διακυβέρνησης. Είμαι ο Ιωάννης Λιμπέρης και εκ μέρους του Strammer Radio. Για την ώρα που η μέρα τελειώνει και για αυτή που για κάποιους η νύχτα τώρα ξεκινά, σας καλωσορίζω στην 406 κοσμοπολιτική Around Midnight Hit and Run, ένα αέρια περιπέτεια από την Αθήνα στον κόσμο, μέσα από υπερηχητικές ταχύτητες να είναι η πρώτη μουσική μας πτήση για τη ραδιοφωνική περίοδο 2026-2027, σηματοδοτώντας και την έναρξη της 13ης χρονιάς μουσικών περιπλανήσεων. Καλησπέρα στη Χίο, στα Ψαρά και στην Άξο, στις φίλες και φίλους που ανταμώσαμε εκεί αυτό το καλοκαίρι. Κινούμενοι σε αεροδιαδρόμους όπου ο Ράτιος Ρέξ θα ρυθμίσει την αρχιτεκτονική των ήχων και διαδρομές που θα μας φέρουν επάνω από διάφορα σημεία του παγκόσμιου χάρτη, θα κάνουμε τις μουσικές προτάσεις μας που θα τις στείλουμε στον ουρανό του διαδικτύου για να γίνουν ρούχα και να ντύσουν άπιαστους εσημασμένους πόθους που γυροφέρνουν σε διάφορες γωνιές του πλανήτη Γη. Με τον ήλιο, τα αστέρια και το φεγγάρι να εναλλάσσονται σαν εικόνες στα παράθυρα του αεροσκάφους μας, θα αλλάζουμε χρόνους και χώρους, υπήρους και ημισφαίρια, χρώματα και πολιτισμούς και θα ακουγόμαστε στα πέρατα του κόσμου. Καλησπέρα στη Μαδρίτη και στο Johannesburg.
6: Χαιρετισμού στον Onda Latina και στον Ubuntu FM World Radio, που μεταδίδουν τις μουσικές μας πτήσεις.
7: Saludos a Radio Onda Latina, que transmite nuestros vuelos musicales.
8: Greetings to Ubuntu FM World Radio, who are broadcasting our sonic flights.
5: Στο πρώτο μέρος της απόψινής μας πτήσης, θα ξεκινήσουμε από την γειτονιά του Waterloo στο Λονδίνο με τη Σίλα Τσάντρα, που η φωνή της σύγησε το 2009 λόγω προβλήματος στις φωνητικές κορδές της, αλλά που ευτυχώς πρόλαβε να καταγραφεί στα δισκογραφικά δεδομένα. Με τους καλλιεργημένους, ατμοσφαιρικούς και ελαφρώς μυστηριώδεις ήχους και φωνητικά της, θα συνεχίσουμε με ανατολική κατεύθυνση και θα βρεθούμε πάνω από την Ουλάν Μπατάρ με τους Χου να μας μεταφέρουν στη στέπα μέσα από καλπασμούς αλόγων, επαναπροσδιορίζοντας προγονικές φωνές κάτω από ένα ατελείωτο μογγολικό ουρανό. Στην Πολ Τσέστερ του New York State θα συναντήσουμε την Rachel Sage με τους Sequins μέσα από ένα ασυνήθιστα ευρύ μουσικό υπόβαθρο με folk, pop, rock, καμπαρέ, αμερικάνα, κλασική και ακόμα και με πινελιές jazz world μουσικής, να κάνουν μια δήλωση για τη συμμετοχή, την ενσυναίσθηση και την ανάγκη προστασίας των νέων από το μίσος και τη βία. Στην Σκόντια, κοντά στην Κατάνια, ο Πάολο Μπουκοβίνο και η μουσική συντροφιά του θα μεταμορφώσουν μια παραδοσιακή πιτσίκα ταραντέλα μέσα από τελετουργικούς λαϊκούς ρυθμούς και κινηματογραφική ενορχίστρωση. Το επόμενο στίγμα θα καταγραφεί πάνω από την Λάπιν Μάκη της Φιλανδίας με τον Τζέινερ Λαπαλάινεν και μια επιλογή από το μουσικό project του με τον τίτλο Laplander να κινείται σε ένα κινηματογραφικό περιβάλλον με ενδοσκοπική ηλεκτρονική μουσική προσανατολισμένη στην κίνηση και στο χορό, καλώντας μας να γεμίσουμε τα κενά της μνήμης με τις δικές μας αναμνήσεις. Μέσα από αυτό το ηχητικό τοπίο θα μεταφερθούμε για τη συνέχεια στην Μπάγκα Μόλιο με το ντουό των Σαουόσε Queens να μας γνωρίζουν τη μουσική παράδοση της κεντρικής Τανζανίας με ένα υπνοτικό αφρικανικό groove να είναι ένα τραγούδι ευγνωμοσύνης στις μητέρες όλου του κόσμου. Μέσα από την αρχαία μουσική γλώσσα του τόπου τους και με μια σύγχρονη ηχητική αρχιτεκτονική θα μας συντροφεύσουν μέχρι τον ελλαδικό εναέριο χώρο και κόβοντας βόλτες πάνω από την Κέρκυρα και τα Φιλιακρά. Ο Φίλιππος Περιστέρης και ο Γρηγόρης Χαριακόπουλος θα μας μεταφέρουν στην πόλη του Μεγάλου Αλεξανδρινού μέσα από ένα σύγχρονο ελληνικό έντεχνο ποιητικό τραγούδι με θεατρική μουσική και ένα μεσογειακό fusion σε ένα crossover μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Με μια βουτιά στο χρόνο θα μεταφερθούμε για τη συνέχεια στην Πιαρέτ της Αλγερίας με την Σουλτάνα Νταούντ, δισκογραφικά γνωστή ως Ριντέτ Λαρονέζ, να περιγράφει ότι δέχεται κριτική από άλλους επειδή αγαπά τον αγαπημένο της, επιμένοντας ότι η καρδιά και η ζωή της ανήκουν σε αυτόν, ορίζοντας τον επόμενο Algerian Chabi, Arab Andalusian και Judeo-Arabica αεροδιάδρομο που θα μας φέρει στο Αλγέρι με τον Σίντι Μπεμού να μας μεταφέρει σε μια σκονισμένη γωνιά ενός δρόμου στο Αλγέρι και σε μια γειτονιά μεταναστών του Παρισιού με την ηλεκτρική κιθάρα και ένα στραβό χαμόγελο να μας γνωρίζει πολλούς κόσμους χωρίς να ανήκει εντελώς σε κανέναν από αυτούς. Με την αλγερινή παράδοση, το γαλλικό σανσόν, το ροκ, τα μπλουζ και την εξορία να δηλώνουν την παρουσία τους και με το χιούμορ να είναι η κόλλα που συγκρατεί τα πάντα. Θα συνεχίσουμε με νότια κατεύθυνση και στην Σαμπούρου της Κένιας, η Λαμαρτή Music Band, καθοδηγούμενη από τον Λόγιαμπάν Λεμαρτή, στενά συνδεδεμένο με την κοινότητα και τον πολιτισμό των κτηνοτρόφων Σαμπούρου, πολιτιστικά και γλωσσικά συγγενών με τους Μασάι, να παίρνει στοιχεία της μουσικής κουλτούρας αυτών των λαών και να τα τοποθετεί σε μια σύγχρονη μορφή ηχογραφημένου τραγουδιού. Μετά, με μια στροφή προς το Βρετανικό νησί, θα βρεθούμε πρώτα πάνω από την εργατούπολη του Μπέρμιγχαμ με την εξαμερή μπάντα των Juniper να επαναπροσδιορίζει ένα παραδοσιακό άκουσμα με την ηρωίδα του να αντιστέκεται στην πατριαρχική εξουσία που την οθεί σε ένα καταναγκαστικό γάμο με την όλη ιστορία να έχει καταστροφικές συνέπειες για όλους. Μέσα από τον folk, rock και με μία νότα jazz αεροδιάδρομο που θα ορίσουν θα βρεθούμε για τη συνέχεια στην Chobham με τον Peter Gabriel να βρίσκεται σε ένα ονειρικό μέρος βράδυ, ξαπλωμένος ανάσκελα κοιτάζοντας ψηλά και αφήνοντας τις σκέψεις του να περιπλανηθούν, να δηλώνει ότι ανήκει στον ουρανό και να μας κρατά συντροφιά όσο περνώντας τον Ατλαντικό και με μια άλλη βουτιά στο χρόνο να καταλήγουμε στη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, στην El Cerrito της Καλιφόρνιας, με τους Creedence Clearwater Revival, να ακολουθούν μια ψυχεδελική προοδευτική κατεύθυνση και να αναπτύσσουν ένα απογυμνωμένο rock ήχο με βάσεις από την country, τα blues και την R&B. Good evening, ladies and gentlemen, this is your captain Ioannis Limberis speaking, and on behalf of Stromer Radio, for the time when the day is ending, and for the time when, for some, the night is now beginning, I welcome you to the 406 Cosmopolitan, around midnight hit around, aerial adventure from Athens to the world in a sonic flight with excursions to many corners of planet Earth. covering all the different genres that can be found. This is our first sonic flight for the 2026 to 2027 radio period. We move at supersonic speeds on a route that brings us over different points on the world map. We make musical proposals that we send them to the sky of the web to become close and dress familiar logins out of reach. With the sun, stars and moon alternating like images in the windows of our aircraft, we will change times and places, continents and hemispheres, colors and cultures, and we are heard at the ends of the world. Good evening to Madrid and Johannesburg. All the flight details about the tunes and the artists we will meet and the spots we will record on the global map tonight will be in your disposal on our tomorrow posts on Facebook and Mixcloud. Ladies and gentlemen, enjoy your listening and your flight through our soundscapes. Welcome once again to the frequency of Stramer Radio.com.

people chant your name, they have any idea what you're.

Γεια σας και πάλι από το θάλαμο διακυβέρνησης. Η πτήση μας συνεχίζεται και στο δεύτερο κομμάτι της θα ξεκινήσουμε από την πόλη των Αγγέλων με την Μία Ντοϊτόν να κινείται σε ένα περιβάλλον τροπικό, στοχαστικό και διακριτικά αισθησιακό, ορίζοντας τον επόμενο World Influence Folk and Psychedelic Acoustic Pop αεροδιάδρομο που από την Καλιφόρνια θα μας μεταφέρει στην Ρίπον του Καναδά με την πενταμελή μπάντα των Diable Ascent, γεμάτη ενέργεια να συνδυάζει το παραδοσιακό ρεπερτόριο του Κεμπέκ με την ομοίη ενέργεια της ροκ. Θα συνεχίσουμε με νότια κατεύθυνση και στη Manchester Paris της Τζαμάικας, η Macanu Family και οι Nigerians θα κινηθούν στα πεδία της Roots Reggae και θα μας μεταφέρουν ένα συνειδητό προειδοποιητικό μήνυμα, ουσιαστικά μια συμβουλή για το πώς να πολεύεται κανείς τη ζωή, αντιμετωπίζοντας κινδύνους και ανθρώπους και για τις συνέπειες των επιλογών του. Αφήνοντας πίσω μας τα νερά της Καραϊβικής, θα μεταφερθούμε για τη συνέχεια στην Οντιέν της Ακτής Ελεφαντοστού, με τον Τίκεν Τσακφάκολη να επιβιβάζεται στο αεροσκάφος μας και στην Μπαΐα της Βραζιλίας να συναντά τον Καρλίνιους Μπράουν και να δημιουργούν μια ζεστή, πνευματική και συνάμα γλυκόπικρη ατμόσφαιρα. Με αυτή την υπερατλαντική συνύπαρξη να συμπέδεται βαθιά με την Αφρική, η Ρέγκε, το κίνημα Ρασταφάρι και το Μαύρο Ατλαντικό θα βρεθούμε στο Μπαθ και στην Μπρίστολ με τα μέλη του Fairfield Ethio Jazz Project να αναδεικνύουν τους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ Αιθιοπίας και του Μπαθ μέσα από την Ethio Jazz μουσική. Η jazz από το σχεδιασμή με τις αιθιοπικές ρυθμικές δομές και την ψυχεδελική funk θα μας συντροφεύσουν μέχρι τη Μασσαλία με τους Μανιού Θερών, Γιουσέφ Χασμπές και Γκρέκο Ρενταζόν να ανατρέχουν σε μεσαιωνικές πηγές και να σμίγουν το ούτι με τα κρουστά της Μέσης Ανατολής αλλά και την ενέργεια της ροκ με σύγχρονα φωνητικά της οξιτανικής γλώσσας. Στη Βουδαπέστη θα μας περιμένουν οι Ριζέλε Φανφαρσό να συνδυάζουν χάλκινα και ξύλινα πνευστά, ακορντεόν, κρουστά, κομπός και παραδοσιακά πνευστά όργανα ανατρέχοντας τη μουσική κουλτούρα της Μολδαβίας, αντλώντας παράλληλα έμπνευση σε μεγάλο βαθμό από τη ρουμανική παραδοσιακή μουσική και τις βαλκανικές παραδόσεις. Με τους ξεσηκωτικούς ρυθμούς τους θα συνεχίσουμε με βόρειο-δυτική κατεύθυνση και στη γειτονιά του Μπέκενχαμ στο Λονδίνο, κάνοντας ένα υπέροχο άλμα στο χρόνο, θα συναντήσουμε τους Haircut 100, ένα συγκρότημα που μας χάρισε το Pelican West το 1982 να επιστρέφουν διατηρώντας ουσιαστικά το ίδιο μουσικό DNA, αλλά έχοντας πλέον πίσω τους μια διαδρομή 44 ετών, γνωρίζοντας μας μια σύνθεσή τους να είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα ευχάριστο funky pop τραγούδι με την Washington Post να περιγράφει το νεανικό τότε συγκρότημα το 1982 ως μέρος της νέο-φανκ βρετανικής σκηνής, επισημένοντας ότι το πλημελές τμήμα νευστών, τα ελκυστικά pop μουσικά θέματα και τα στοιχεία Latin dance και funk ήταν σε πρώτη προβολή. Στη Ροτρέν και Ντουμέλ της Γαλλίας τα μέλη των Δικάς θα συνδυάσουν την παραδοσιακή μπρετών χορευτική μουσική με ατμόσφαιρες βαλκανικών γαμήλιων βλεδιών, αραβικά λαϊκά στοιχεία και σύγχρονα ηλεκτρονικά beats όπως trap και hip hop. Με μια πτήση πάνω από την Εσαουίρα του Μαρόκου, η καμπίνα πιβατών θα γεμίσει με την συνεργασία του Γάλλου μουσικού Σαμιν Φατί και του τρίο Trans Gnawa Express να ανασύρουν ένα αρχαίο γνάουα τραγούδι και να το μεταφέρουν σε μια ηλεκτρονική μηχανή του 21ου αιώνα διατηρώντας την αυτοτέλεια της ψυχής του ως άκουσμα. Αυτή η ασυνήθιστη γέφυρα ανάμεσα στην ακουστική παράδοση και τον ηλεκτρονικό ήχο θα μας συντροφεύσει σε άλλη μια πτήση πάνω από το Λονδίνο
με τους Over Mono και τη συμμετοχή του Βρετανού ποιητή John Joseph Holt να μας παρασύρουν στον ξέφρενο χορευτικό ρυθμό ενός υπότη ντυμένου με λαμπερά πράντα ρούχα και όχι μόνο. Οι χορευτικοί ρυθμοί θα συνεχιστούν πάνω από τη Γρανάδα και την Βαρκελόνη με τους Ντάνι Κοχίμπα και Ραφαέλα Μάργκο ως φλαμέγκο γράμμα μέσα από τη χορευτική κουλτούρα των κλαμπς να δημιουργούν ηχητικά κοκτέιλς με συστατικά από φλαμέγκο, ηλεκτρονική μουσική και ποιήση. Θα συνεχίσουμε με νότια κατεύθυνση και στην Ουραγκέχο της ακτής Ελεφαντοστού θα κάνουμε τις συστάσεις με την Φατουμάτα Διαρά με τη βάση της να παραμένει βαθιά συνδεδεμένη με τις μουσικές παραδόσεις Γουασούλου, συνδυάζοντας ωστόσο αυτή την κληρονομιά με σύγχρονα στοιχεία κιθάρας, rock, soul, ηλεκτρονικής και pop μουσικής. Στην πόλη που ποτέ δεν κοιμάται, θα καταγράψουμε το τελευταίο στίγμα του δεύτερου μέρους της απόψινής μας παγκόσμιας περιπλάνησης, με τους Pharaoh's Daughter, ένα world music και folk rock συγκρότημα που σχηματίστηκε τη δεκαετία του 90 να συνδυάζει χασιδικές μελωδίες, εβραϊκή θρησκευτική μουσική και ψυχεδελικούς ήχους από τη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο. Εδώ τίνουμε άπιαστους εσημασμένους πόθους με μουσικές που δεν ξεφεύγουν και λένε πολλά. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα ταξίδι στον χρόνο, τον χώρο και τη μουσική παράδοση. Απολαύστε την πτήση μας. Καλώς σας βρίσκουμε και πάλι στη συχνότητα του strummerradio.com. Ladies and gentlemen, welcome to another journey through time, space and musical lineage.

0: Κυρίες, κύριοι, κοντά στην κυβερνητή στη ρυθμίση των ήχων των ορατίων Rex. Η πτήση μας πλησιάζει προς την ολοκληρωσή της. Ευχαριστούμε που για άλλη μια φορά επιλέξατε τα φτερά του stromeradio.com για να ταξιδέψετε με τα μουσική πάνω από τον κόσμο. Σε ένα ταξίδι με πολλές μουσικές που ποιος ξέρει μπορεί και να γίναν ρούχα και να έντυσαν απιαστούς σε σημασμένους πόθους που γυροφέρνουν σε διάφορες γωνιές του πλανήτη Γη. Μετά από αυτή την παγκόσμια ηχητική περιπλάνηση θα σας καληνυχτήσω από την Παραμόγκα του Περού, μια παραθαλάσσια πόλη περίπου 200 χιλιόμετρα βόρεια της Λίμα, με τους Los Orientales de Paramonga και με φόντο τα νερά του Ειρηνικού να σμίγουν τροπική μουσική, σερφ, ροκαμπίλι, ψυχεδέλεια, κούμπια και ροκ. Ευχαριστώ που για άλλη μια νέα ραδιοφωνική περίοδο ξεκινάμε να συνταξιδεύουμε με τις μουσικές επιλογές μου. Σας εύχομαι το υπόλοιπο της βραδιάς σας να είναι όμορφο, είτε παραδοθείτε στην αγκαλιά του Μορφέα είτε σε κάποια άλλη. Μέχρι να ξανανταμώσουμε, μείνετε όσο μπορείτε μακριά από οθόνες, κινητά και υπολογιστές, απολαύστε τη ζωή με καλούς φίλους και όμορφη μουσική. Ladies and gentlemen, our flight is near to be completed. We thank you for once again choosing the wings of StromerRadio.com to travel with music above the world. Thank you for setting out on a musical journey with my sonic experts once again through this new radio period. After this global sonic wandering, I wish you a beautiful rest of your evening, whether you surrender to the embrace of Morpheus or to someone else. Until we meet again, stay as far away from screens, mobile phones and computers as possible. Enjoy life with good friends and great music. Be good. And if you cannot be good, be good at it.
1: Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night.
2: Desde el corazón de Grecia, directamente a la web.